να παίρνω ό,τι θέλει. Με πάει το traffic situation τι θέλει. Καθώ αφού όμω εγώ. Ε τι θέλει. Ενιαίο έχω. Ωφανκό, ατσιμό τα αφού όμω ζωέ. Ενιαίο. Friends of Marapoma, Monsieur, what is that? Friends of Marapoma.